0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή, στις γιαίδα ορφανάου.